0: σου πια να ζω. Θα σβήσω, θα χαθώ. Άλλο δεν μπορώ άμα δεν σε ξαναδώ.
1: Άιντε ρε τα νέα. Οπα. Την βουβούλα θα εκκοστεί και θα φτάσει εμάς. Και να νιώθω σαν να μ'σχίχ, βάσα νέα.
0: Πάει η καρδιά μου δυνατά. Τα.
1: Τα.

0: χίλια που καίνε και κορμί θα
1: βρεθώρω. Ρωτσε λακτής λαχτορή παβά. Νάνι, Λευτέρης Φανταζής, ביחד עם חרברה.

κι εγώ πάλι σωπαίνω, γιατί ξέρω πως νιώθεις και το καταλαβαίνω. Το νοιάζεσαι, τον αγαπάς,

κάτι αλλού η καρδιά σου είναι τώρα δοσμένη. Το νοιάζεσαι, τον αγαπάς, να φύγεις βιάζεσαι.

Πώς πέρασανε τα χρόνια τόσο άδεια καλοκαίρια. Πώς περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δύο χέρια. Πώς πέρασανε τα χρόνια, άνοιξη ήτανε, θυμάμαι. Πώς σε αγκαλιές λουλούδια έστρωνες για να κοιμάμαι.

Πώς πέρασανε τα χρόνια, ήσουν τη ζωή μου φάρος. Πώς τη σκέψη σου να σβήσω, που να το βρω τόσο θάρρος. Πώς πέρασανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς τραβήξαμε άλλο δρόμο.

Ας χαμηλώσουμε τα φώτα. Μα μη μου σβήσεις το φεγγάρι. Στα μάτια θες να με κοιτάζεις και να μου λες πως

Ανοίξανε οι ουρανοί, σύστηκε όλη η πλάση. Δάφνες κρατούσαν άγγελοι, γαϊδόνι να περάσει.

ίδιο δε χωράνε. Τι κι αν κοιμάμαι μοναχός, οι αναμνήσεις δίχως φως θα μου μιλάνε. Έχεις αφήσει τα φιλιά και τα διπλά σου τα κλειδιά στο κομοδίνο. Κι αντί απόψε για αγκαλιές

μικρό, πάλι οι σκέψεις σε ψυχρό θα μεγαζώσουν. Και θα θυμάμαι τα παλιά, τότε που σε περνά αγκαλιά.

0: Adios, boss, number one!
1: Πάλι μαζί, ραδιοφωνο μελή.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו, דבש יווני.
3: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
4: Από Δευτέρα και μετά θα φτάσουμε τους 39, δεν αποκλείεται τοπικά τους 40, και φτάνει τους 40 με 41 και την Πέμπτη που μπορεί να φτάσει ο υδράκινος τους 41, δεν αποκλείεται τοπικά και τους 42.

0: carretera.
1: Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στις Νότες. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση.

Ζηλεύω, ζηλεύω. Ζηλεύω, Lovely, ζηλεύω. Ανέβε, Lovely, κόλλας μας ζηλεύω, λό, Lovely.

0: πατσανό σε λεγάκι.
1: Ξάχνω σε ξένα σκαλιά.
0: Πατσανό σε λεγάκι. Μαχμαό τραγλίμι, βέβαια.
1: Μα στα ίδια τριγυρνώ.

0: πάνω.
1: Αντιαγωνί, ο Βέχα Μουσικέλη. Ράδιο Δρόση Ιβανή, η Αφουρούνι. Κόλλα σιρήμ, λαβλίδα, κόλλα Βέχα Σιβανή. Ακόλλα σιλό.

0: μέρα είσαι εσύ, πόσο σ' αγαπώ. Ποτέ δεν ένιωσες γιατί.
1: Άιντε ρε δεν βάζεις, άιντε λάβνη.

0: γιος της μονάς.
1: Είναι ο Σωσάνα Σαμά.
0: Άιντε Σωσάνα, όρθε στόλος εμπέτικο, άρα θα βάσελα.
1: Άιντε, άιντε, στόλος εμπέτικο, λεμή φάνου γκάραντι.

0: χάσαμε τα λεφτά.
1: Ο γιος της μοναξιάς. Άχρη ζωή.
0: Ματσίλ Βεκού φτιάχνει.
1: Ονειρά κλέβει.
2: Αν συμπεβάβε.
0: Φένιγμα μπες. Αβαλέζε, αβαλέζε, είναι σε κοκκολί.
2: Αν δεν πέτει κοκκολί.
0: Αν έχω σε δημιέσαι, δεν πέτει κοκκολί.

0: της Άγια Βαγγέλη. Ο γιος της μοναξιάς. Σβάτω με Σάλη.
1: Πάμε ερμάνος και ερμάνα. Ατέ μαζί με λεγάδιο Δβάσι Εβανή με τάβα μουσικά Εβανή.
0: Αγιο.
1: Αγιο. Εγώ τραγγίσα και τα σύρλε κόλμα.

0: το χόρτσε, χόρτσε. Για μένα,
1: χόρεψε.
2: Μια ζεμπέκι κολοκού, πολύ συγχαμερίζεσαι.

0: Άιντε δες.
1: Και δεν θα φύγω αν δεν μ' ακούσεις πρώτα.
2: Το έχω δεις καχαγόν Σελκό.
1: Θα μείνω έξω από τη δική σου πόρτα. Μέχρι το πρωί. Ήρθα για να μείνω.
0: Άιντε λαβλή.

0: που δεν τις λογάριασες και αχαριστίες μόνο εσύ μου χάρισες. Μόνος βάζω τέρμα στους καημούς που πέρασα, δάκρυσα για σένα όμως σε ξεπέρασα.
1: Σε...

0: μια γυναίκα με φερόσε εδώ. Πάρε παράδειγμα εμένα, εμένα.
1: Αγαίγε.
0: Που παψί τώρα πιαμάζω. Πάρε παράδειγμα εμένα, εμένα.
1: Αγαίγε, αγαίγε.

0: Συντάξει, ο κύριος.
1: Απόψε θέλω να πιω. Αντώνης Ρέμος. Βεσόδε μου δεν σε λέει άλλη σακέ.

τα χρόνια και θα περάσουν, θα θυμάσαι και θα κλαις τις στιγμές που ήμασταν μόνοι.

Πάιδες στα δέα. Είναι Σάμι. Γεια σου Σάμι. Ευχαριστώ πολύ Στερ. Πού είσαι Κοζέτ?

0: Παρηγορία. Δικό σας. Όλοι μαζί. Α. Είστε καλά.
1: Δώστε και σώστε. Εγώ πεθαίνει και σαν να...
0: Η ζωή συνεχίζει.